Έλερς, έπουν οι τερές, έπα το σπιλίμα, έπα το σπιλίμα. Έλερς, έπουν οι τερές, έπα το σπιλίμα, έπα το σπιλίμα. This is the music.